μακριά μου πια πετάει. Η αγάπη μου ζητάει καινούριους ουρανούς.

φαίνουν τα πουλιά και η θλίψη μου στεγνή παρακαλάει. Δυο-τρία δάκρυα μου ζητάει να δροσιστεί. Εγώ που έχτισα μια φυλακή από ουρανό και στάχτη. Ξύπνησα και αγάπη μου, δεν ήταν πια εκεί. Πάει, μακριά μου πια πετάει. Ποιος ξέρει που γυρνάει, σε ποια αγκαλιά θρυνεί.

Έτσι περνούσε με τα δίχτυα της στον κόσμο απάνω η νύχτα. Κι ό,τι στριμμένη μέρα αρνιότανε, το κουβαλούσε εκείνη. Πες και εσύ μες

κόσμος τυφλός της πιάτσας παραπέμπει. Τα όνειρα υπόσχεση βουφιάνου θηλωρού. Στα τάστα της κιθάρας οργή που περισσεύει. Σαφώνος που σχεδιάστηκε.

0: Ο Θεός των σπουργητιών και των παιδιών, πίσω από μια κουρτίνα λουλουδένια, κοιτάζει το παιδί μου που κοιμήθηκε. Τι θόρυβο που κάνει η πόρτα της καρδιάς σου καθώς ανοιγοκλίνεις τον κήπο της χαράς. Τι αγέρα που φέρνει έτσι που ανοιγοκλίνεις τα ματόκλαδά σου, θαμπωμένη από το φεγγάρι της χαράς. Σιγά, το παιδί μου κοιμήθηκε. Κι εγώ τραγουδάω.
1: Κοριτσάκι, μεγάλα μάτια, τι μεγάλα, σε ποιο ουρανό χαμογελάς. Τι βλέπεις πίσω από τα μάτια μας. Κάτω από τα τριανταφυλλένια πέλματά σου δύο καρδιές. Η καρδιά της μητέρας, η καρδιά του πατέρα. Πάτα γερά, δεν θα πέσεις. Όπου ακουμπήσεις πούπουλα και φως, κράτησέ με. Με παίρνει ο αέρας πάνω από τα βουνά ψηλά. Γαλανά φτερά, μια θάλασσα φτερά η χαρά. Κράτησέ με.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

στα ακουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

στους καταράχτες της ΕΔΕΜ βαφτίστηκα και ορκίστηκα. Η θεωρία του πνεύματος τη σάρκα να σαρώσει. Τους πόθους μου φυλάκισα, τα κύτταρα θωράκισα. Πριν τα μεθύσει ο Διόνυσος και η Εύα τα αναλώσει.

ορφανεμένα κύματα, βουβά παραλυρήματα. Όταν κλαδεύεις το ένστικτο μαραίνεται η φύτρα, πλαγιάζοντας μ' αυθαίρετες φιλοσοφίες αδιαίρετες. Ξέρνας το γάλα που έσταξε στον όμφαλο η μήτρα. Ζημιά στα όρια, ζημιά στα μόρια, ζημιά. Ζημιά στην πρώτη ύλη. Φωτιά στα χρώματα, φωτιά στα αρώματα, φωτιά.

σιγουριά κι άλλη μοίρα η μοναξιά. Το χάδι αφήνει μελανιά πέρα από το μπλε του ορίζοντα. Απόλυτη ευθεία. Ο μύθος ψάχνει απόδραση και το κορμί μια όαση. Όπως το ξάρτη του Άραγκον μετά από τρικυμία. Ζημιά και απόλυτη γαλήνη. Φωτιά και από

0: κάντε πέρα φεύγω εγώ. Μα για που δεν θα σας πω.
1: Πού πας,
2: hey, πού πας,
1: πού πας. Δεν μου ορκίστης μια και δυο να μου λες κάθε κρυφό.
2: Και σε μένα που θα πας,
1: για στα χούρια στο μήλο.
2: Στον αϊστάρο αλλιώς θες ξύλο.
0: Όχι.
2: Πώς όχι. Όρκο μου έχεις καμωμένα.
1: Όρκο πιο τρανό σε

Μέτρω τα όνειρα, τα θύματα, τη χήμερα. Πρόσθετο δύναμη απ' της καρδιάς το χτύπο. Κάνω απλή αναγωγή στο σήμερα. Κι αυτοί μου λένε δεν εφάρμοσες τον τύπο. Μου λένε είσαι της σχολής του παρελθόντος. Στατιστικές και ποσοστά σου διαφεύγουν. Κάθος επίσης το αξίωμα του παρόντος. Ό,τι αρπάξουμε γιατί τα χρόνια φεύγουν. Ό,τι αρπάξουμε γιατί τα χρόνια φεύγουν. Ό,τι αρπάξουμε γιατί τα χρόνια φεύγουν. Σωθήκανε τα ψέματα, κατάρρευσαν οι μύθοι. Τώρα σχεδόν αμήχανα κοιτάζω τον καιρό. Τις διαδρομές που κάναμε, τις κάναμε στην τύχη. Μικρό καράβι χάρτινο βουλιάζει στο νερό.

νοικιαστές αφαίρετων κάστρων ερυπωμένων. Ενώ στον ηρουφθύνοντος παράλογοι εραστές. Ποιος είπε τα χαπ

Στην υγρή σου κοιλιά εποάζεις φωτιά που με κάνει ζητιάνο. Πόρτα κλειστή και σημαίνει ο γελίδες σε φτάνω. Σαν να πνέω γυμνό σε θυμάμαι σκεφτό σκεπωμένο μισός. Σαν είδη του κόσμου κρατά τη φυγή μου, σε θέλω δική μου Στέλλα. Το κλειδί που κρατάς φυλακή με έχει στείλει Στέλλα. Στα βουκάλια της μπύρας με ψάχνουν οι φίλοι Στέλλα. Συγκρατήσου για λίγο αν είναι ώρα να φύγει.

Αιγίδα που τρίζει. Στον απνέο γυμνό σε θυμάμαι σκυφτός και από μένα μισός. Σε κοιτάζω βουβό, σε χαϊδεύω τρελός και από μένα φτωχός. Στέλλα, το κλειδί που κρατάς φυλακή με έχει στείλει. Στέλλα, στα μπουκάλια της μοίρας με ψάχνουν οι φίλοι.

τραβάς βιαστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με τη γλώσσα με παίρνεις, βαθιά σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ κι από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ κι από λάθος μπορεί να σωθώ.

προβιλίζεται μες στο σαλόνι και παίρνει τη ζωή όπως της έρχεται. Και με στολίδια και παιδιά που τη λατρεύουν κι όλο λένε το όνομά της. Και με τους άντρες που σηκώνουν όρθιο το

Ποιος πλατάνος με μάγεψε και βρεθήκα στη γη σου. Γιατί μου φανερώθηκες σαν ερωδιός πετώντας. Αλλάζω σε λυκάνθρωπο και πόλη ψάχνω να βρω. Κι ο ουρανός κι η θάλασσα

και στην αλήθεια ως τη σταλιά. Θα είμαι άγγελος με τους αγγέλους, θα είμαι σκυλί, θα είμαι σκυλί με τα σκυλιά. Στην αυταπάτη μέχρι τέλους,

χρόνια ανάποδα κι έσπασα στην ορμή τους. Ένας καινούριος κόσμος τώρα γεννιόταν γύρω μου. Όλοι γελούσαν σαν τρελοί, δεν ήμουνα μαζί τους. Έτσι αμήλυτος τους είδα να περνάνε, να μαρτυράνε τη ζωή στόμα με στόμα. Να οργίζονται στα σώματα, τα χέρια να ευλογάνε. Και λέγα ακόμα αυτή η τρέλα, λίγο ακόμα. Και λέγα ακόμα αυτή η τρέλα.

με σκυλί με τα σκυλιά. Στην αυταπάτη μέχρι τέλους και στην αλήθεια ως τη σταλιά. Θα είμαι άγγελος με τους αγγέλους. Θα είμαι σκυλί με τα σκυλιά.

Ευτυχώς ακόμα. Ευτυχώς ακόμα. Δεν μας χρεώνουν του ήλιου το φως. Ευτυχώς ακόμα. Ευτυχώς ακόμα. Ευτυχώς ακόμα. Δεν μας χρεώνουν του ήλιου το φως. Ευτυχώς ακόμα.

Τον ουρανό από τις ταράτσες που κοιτάμε ευτυχώς ακόμα δεν μας χρεώνει. Του ήλιου το φως, τον ουρανό από τις ταράτσες που κοιτάμε. Τα χώματα που έρχονται με τη βροχή από την Αφρική σαν μετανάστες με τα σύννεφα και μας λερώνουν. Ευτυχώς ακόμα δεν μας χρεώνουν. Του ήλιου το φως. Γιατί τα πιο πολλά, γιατί τα πιο πολλά μας τα χρεώνουν τα δωρεάν της φύσης. Γιατί τα πιο πολλά τα δωρεάν της φύσης μας τα χρεώνουν.

πιο πολλά μας τα χρεώνουν τα δωρεάν της φύσης. Μας τα χρεώνουν. Του ήλιου το φως. Ευτυχώς ακόμα.

0: Κάντε πέρα φεύγω εγώ, μα για που δεν θα σας πω.
1: Πού πας,
2: hey, πού πας,
1: πού πας. Δε μου αρχίστης μια και δυο, να μου λες κάθε κρυφό.
2: Και σε μένα που θα πας,
1: για στα χούρια στο μήλο.
2: Στον αστάρο αλλιώς θες ξύλο.
0: Όχι.
2: Πώς όχι. Όρκο μου έχεις καμωμένα.

από τα ψεύτικα φιλιά. Θα σβήσω εγώ το στόμα απ' τις φωτογραφίες μας. Θα πάρω εγώ το σώμα και από τα ψεύτικα

φαντάζονται δυο περιστέρια. Η νύχτα καίγεται στα δυο του χέρια.

κάθε τρελό παιδί έχει στο χέρι. Φίλη της Παναγιάς και ένα μαχαίρι.

πέντες κύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορέσια βγήκανε να πάνε βόλτα στο παράδεισο την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς.

Πέντε πεινασμένοι σκύλοι στο παράδι σου την πύλη περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά

λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω.

Είναι μακριά το σπίτι μας ακόμη. Είναι στο χθες το σπίτι μας ή στο αύριο. Είναι στο πουθενά το σπίτι μας. Κοριτσάκι, σπίτι μας δεν είναι εκείνο που έχουμε. Είναι εκείνο που χτίζουμε. Περπάτα, κοριτσάκι. Είναι μακρύς, μακρύς ο δρόμος. Ο δρόμος είναι σπίτι μας. Περπάτα, κοριτσάκι.

0: Δες.
1: Μέλισσες τριγάντα
0: ξανθόχρυσα τραγούδια.
1: Και σου φτιάχνουν.
0: Άνοιξε το χέρι σου.
1: Σου φτιάξαν το μέλισσο. Δες.
0: Μια μουγγί κοντόχοντρη.
1: Μια αστεία χελώνα κόβει ένα κομμάτι φως στρωτό. Γαλανό και γελαστό.
0: Από το ριάκι στο κρεμάει στην κούνια σου.
1: Καθρεφτάκι για να χτενιστείς. Τα κυκλάμινα στυλώνουν τα φτάκια τους. Δες. Σαν τρία τα φιλιά για να ακούσουν τι θα πεις. Και όσα να σηκώνεις το χεράκι.
0: Φτιάχνεις ένα γεφυράκι.
1: Δες. Από κάτω του περνάνε.
0: Σεριανάνε. Κύκνη, κρίνη, κύκνη.
1: Για δες. Δυο μικρούλια, δυο αγγελούδια.
0: Και είναι τα ίδια που σου στείλαν τα φτερά τους.
1: Σου κουρδίζουν τα τρενάκια κάτω από τις ζητοκραυγές των κρίνων.
0: Με στις ράγες των ακτίνων.

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει. Τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί, μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι, βαθιά φωλιάζει στην καρδιά.

Στους καταράχτες της ΕΔΕΜ βαφτίστηκα και ορκίστηκα. Η θεωρία του πνεύματος τη σάρκα να σαρώσει. Τους πόθους μου φυλάκισα, τα κύτταρα θωράκισα. Πριν τα μεθύσει ο δυο

ανεμένα κύματα, βουβά παραλυρήματα. Όταν κλαδεύεις το ενστιχτό, μαραίνεται η φύτρα. Πλαγιάζοντας μαυθαίρετες φιλοσοφίες αδιαίρετες, ξέρνας το γάλα που έσταξες τον όμφαλο ημί.

σιγουριά κι άλλη μοίρα η μοναξιά. Το χάδι αφήνει μελανιά πέρα από το μπλε του ορίζοντα. Απόλυτη ευθεία. Ο μύθος ψάχνει απόδραση και το κορμί μια όαση. Όπως το ξάρτη του Άραγκον μετά από τρικυμία. Ζημιά. Yeah.

Το μόνο που ήθελα ήταν να ταξιδέψω μαζί σου. Μα εσύ φοβόσουν τις μετακινήσεις. Έτρεμε στα ταξίδια, ακόμα κι αυτά που σκαρώναμε με το νου. Επανέφερες τα πάντα σε μια σκούρα πραγματικότητα, δίχως ίχνος φαντασία.

το δάχτυλο στην ίδια μπρίζα. Για να σε ξοντώσουνε ζητάνε μίζα. Σώματα που μείναν στο καθαριστήριο, δίχως υποσχέσεις και χωρίς.

0: Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των γκρίνων, να σου φέγγουν τον ύπνο σου. Θέλω να σου φέρω ένα περιβολάκι ζωγραφισμένο με λουλουδόσκονη, πάνω στο φτερό μιας πεταλούδας, για να σεριανάει το γαλανό όνειρό σου. Θέλω να σου φέρω ένα σταυρουδάκι αυγινό φως, δύο ακτίνες σταυρωτές από τους στίχους μου, να σου ξορκίζουν το κακό, να σου φωτάνε. Μη μου σκοντάψεις, κοριτσάκι, έτσι γυμνόποδο και τρυφερό, σταγκάθι κενό σίσκιο. Κοιμήσου, να μεγαλώσεις γρήγορα. Έχεις να κάνεις πολύ δρόμο και έχεις δύο παιδιλάκια μόνο από ουρανό. Κοιμήσου. Το πρόσωπο της μητέρας φέγγει πάνω από τους ρόδινους λοφίσκους του ύπνους. Εαρινό φεγγάρι, ανάμεσα από τα στάχια της έγνοιας της και τα τριαντάφυλλα των τραγουδιών μου. Κοιμήσου. Είναι μακρύς ο δρόμος. Πρέπει να μεγαλώσεις. Είναι μακρύς, μακρύς ο δρόμος.
1: Κοριτσάκι, πώς τα φίλιωσες όλα, πώς τα άσμιξες. Καμιά φωνή δεν μου λέει όχι, έτσι καθώς με δένεις με εχθρούς και φίλους, με τα παλιά και τα αυριανά. Όλα αυριανά και όλα για πάντα. Πού είναι ο παλιός γκρεμός? Δεν βλέπω. Γκρεμός δεν είναι. Γεφύρι εσύ. Κι ούτε γεφύρι. Ζωή.
2: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.

εξωτική και ταξιδιάρικη. Στο φως του φεγγαριού ανθίζει πάλι η αδιόλυτη ζωή του, την εξόδεψε παράφορα γυρεύοντας μιαν άλλη. Θυμάμαι σαν παιδί γελούσε και έλεγε στη σέλα ακρόβατος ποδηλάτα, τον κόσμο εμείς θα φέρουμε.

θυμάμαι πια. Δεν το θέλω αργό, ρε παιδί, περήφανα. Ερνέστο, τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Δεν θέλω αργό. Αν χάθηκε στο Μετς ή στο Πορτορίκο, μην κόψτε όσο για μένα

δώρα κρατώντας και πρικιά. Δυο φίλοι πήγαιναν σε γάμο, δώρα κρατώντας και πρικιά. Ο ένας ήταν η

σα του έκαιγε τα χείλη. Μα πριν φωνάξουν τη βροχή, είδα στην έρημο μια πύλη που γράφε τέλος και αρχή. Είδα στην έρημο μια πύλη που γράφε τέλος και αρχή. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός και πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος. Μπροστά πηγαίνει ο

κι ο χωριστής ο χρόνος να είναι θυμωμένος. Γυμνός στο βούρκο και στο στόμα μια ταυτότητα, κι ο χωριστής ο χρόνος να

ταυτότητα και ο χωριστής ο χρόνος να είναι θυμωμένος. Γίνω στο βούρκο και στο στόμα μια ταυτότητα και ο χωριστής ο χρόνος

σύνταξης θα παίζουμε σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα

επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε.

Ξέσκιση πόρνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει

μάτια ασφαλιστά. Το που πας και ποιος είσαι το γνωρίζεις από όλους πιο καλά. Μα μέτρα τα ξανά.

Σας μου στις έχθρες σας, εγώ θα σας χωρίσω. Να με φοβάστε μόναχα όταν υποχωρήσω. Την πλάτη στρέφοντάς εσάς απρόσιτος τις λέξεις.